0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Imagine
1: Dragons! 95,7
2: Radio DJ.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Δεν είχαν ούτε μία.

0: γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να σκαρφαλώσει στο 4,2% το 2026 και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χτες σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τα πνεύματα μετά τον σάλο που σήκωσε το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Το άρθρο κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Τρίζει η καρέκλα της Kimberly Guilfoyle μετά τις καταγγελίες για οικονομικές δοσοληψίες με πρώην πολιτευτή. Ο ίδιος ο Τραμπ την άδειασε χτες στους δημοσιογράφους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της. Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χωρίς περιστροφές. Οι Χούθοι ανέλαβαν και επίσημα την ευθύνη για την νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Αναστέλλονται πτήσεις στη Σαουδική Αραβία. Χριστουγεννιάτικο πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές αναλάβει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής. Σε νέες διαδηλώσεις καλούν σήμερα οι μαθητές στη Γαλλία, μαζί τους εκπαιδευτικές οργανώσεις και δημόσιοι υπάλληλοι. Σοκ από τα αποτελέσματα βρετανικής έρευνας. Ο μέσος κάτοχος έξυπνου κινητού τηλεφώνου το τσεκάρει πάνω από 1000 φορές την ημέρα. Ένας στους 5-15χρονους λόγω του κινητού παραμελεί άλλες δραστηριότητες. Η ακρίβεια έφερε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Σύμφωνα με ανάλυση του ΕΛΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος έπεσε κατακόρυφα κατά 30%. Αντίστοιχες μειώσεις έχουμε σε λάδι και ψάρια. Κατά 42% έπεσε η κατανάλωση γάλακτος. Σε δουλειά να βρίσκονται οι Rolling Stones. Τα μέλη της μπάντας επέστρεψαν στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου τους άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιές με βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασίωση 20 βαθμούς. Βροχές όλη μέρα αύριο με 18 βαθμούς το πολύ. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: 95,2 Athens DJ. I want to get naked with you. Μόνο επιτυχίες.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, 3η και 13,
4: ωραία, και 13. Είναι ωραία.
3: Δεν είναι ωραία, 3η και 13 Οκτωβρίου του 2026, είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλου, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα ανεφώσει με βροχές από το μεσημέρι, άνεμη νότη 4 από φόρ, θερμοκρασία στους 20 Κελσίου. Νεφώσει με βροχές και καταιγίδες και η Θεσσαλονίκη στους 16. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κηφισιά 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 19, Λονδίνο 17, Ρώμη 14, Παρίσι 18, Κύπρος 17, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931 952 952.
3: Ωραία. Α, το ξέρουμε αυτό. Τα κορίτσια ψωνίζουν, αλλά θα εξηγήσω για ποιο λόγο.
4: Ωραία.
3: Είναι μάλλον ψυχολογικό.
4: Ναι, ναι.
3: Περίεργα χόμπι υπάρχουν, πάντα υπήρχαν περίεργα. Α, και αχρίαστα προϊόντα. Φτάνει με αυτά.

0: Μπαμ, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμανο στην Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρο Φιλή στην άνοδο στο Καματερό. Κίνηση έχει και λεωφόρο Αθηνών και Ισχυστού προ Καραμακά, η άνοδο τη Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου, αλλά και τα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισία στο ύψο τη Πανόρμου. Και τέλο, κίνηση έχει κατεχάκι από την Λιούπολη στον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματα σα στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία, τι κάνατε χθε.
1: Χτες τι έκανα, πήγα και πήρα κάτι ρούχα για την παρέλαση, αν ενδιαφέρει.
0: Τι παρέλαση?
1: Έχουμε παρέλαση.
0: Α, 28η.
1: Ναι.
0: Θα παρελάσεις.
1: Ναι.
0: Τελευταία θα σε πίσω. Δεν είναι για να κρατά σημαία.
1: Ζηλεύεις.
0: Εγώ, γιατί?
1: Για το ύψος μου, τη χάρη μου, την τσαχπηλιά μου.
0: Σωστό. Ωραία, εντάξει.
2: Αυτά. Έχεις όμως μια μανία, χθες την είπες μανιτάρι.
0: Ναι.
2: Σήμερα πάλι τη λες που δεν μπορεί.
0: Και όμως δεν είναι τόσο κοντή όσο λέω.
1: Μα πραγματικά από τον όροφο εδώ που είμαστε πιο ψηλή είμαι.
0: Είναι κακές επιλογές εκ μέρους μου. Τι να κάνουμε τώρα. Οι ψηλές έχουν φύγει. Είτε να σου πω ονόματα.
2: Δεν είχαμε ψηλές. Ποιες είναι οι ψηλές? Δεν θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι βέβαια. Δεν θα καταστραφούμε εδώ μέσα.
1: Όλες με τρίο αναστήματος είναι του γούστου.
0: Όχι, υπήρχε και αυτό. Λοιπόν, anyway, εσύ.
2: Λοιπόν, τι έγινε? Όλα καλά. Πήγα σε μια φυσιοθεραπεία, όλα ωραία.
0: Μέσα στους γιατρούς, μέσα στη φυσιοθεραπεία.
2: Τι να κάνω,
1: προσέχει.
0: Άντε, μωρέ, προσέχει. Εγώ δηλαδή που δεν κάνω. Εγώ μόνο γυμναστική, εντάξει, οκ, καλά. Εσύ.
3: Εγώ δεν έκανα τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα. Και εγώ χθες δεν πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Πήγα κατευθείαν σπίτι. Τι ώρα ήταν, 12, 11.30.
1: Μπράβο.
0: Βέβαια, δούλευα στα τηλέφωνα.
1: Ναι,
0: έφαγα μία αραβική με. Έβαλα λίγο σε λόγο μέσα. Τίποτα. Μια μπουκίτσα ήταν το μεσημέρι.
1: Ωραία.
0: Το βράδυ όμως, δηλαδή στις 8 το βράδυ, έφαγα την πιζολάρα μου. Την έφτιαξα με σαλάτα.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο φαγητό αυτό.
0: Διαμέσως έκανα και γυμναστική. Με διέλυσε.
1: Ναι.
0: Αυτά... Δηλαδή αρχίζουν οι κύκλοι. Θα το κάνουμε 12.
1: Ναι.
0: Μετά 15 και μετά 18.
1: Α, τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Α.
0: Με διέλυσε.
1: Εντάξει.
0: Και μου υποσχέθηκε ότι σήμερα θα είναι πιο ήρεμα.
1: Ναι, αυτή σήμερα
0: γίνεται. Ναι, ναι, αφού μπορώ κάθε μέρα.
1: Τι να πω.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Περιμένουμε τη διπλωμάτισσα.
1: Τι θα γίνει,
3: έρχεται.
0: Αυτή η σειρά η τέταρτη. Θα να το δω.
4: Καλημέρα, Μιχαλάκη. Breakfast.

0: Τι ωραία, dai dai. 13 του μηνός, ναι, Τρίτη και 13. Και έχεις γενέθλια. Ωραία, τι να πω εγώ. Χρόνια πολλά. Για ακούστε εδώ τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πρακτικοί, υπεύθυνοι και μπορείτε να εργαστείτε σκληρά όταν υπάρχει ένας στόχος που πραγματικά σας κινητοποιεί. Στην προσωπική σας ζωή θέλετε δικαιοσύνη και καθαρούς κανόνες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Καρπός.
0: Ναι.
1: Η Αγαθονίκη. Η Χρυσή. Η Χρυσαυγή. Η Χρυστάλλα. Η Φλωρεντία, η Φλωρέντζα και ο Φλωρέντζος.
0: Ναι, αυτή η Φλωρέντζα μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Χάλια. Λοιπόν. Τι έχουμε σήμερα. Α, ναι, σαν σήμερα 1965 η Who, το σκότημα των Who, ηχογραφεί το My Generation. Σαν σήμερα το 1974 φεύγει ο τηλεοπτικός παρουσιαστής της Αμερικής, ο Ed Sullivan. 1979 Michael Jackson νούμερο 1 στην Αμερική με τον Don't Stop Till You Get Enough. 2011 η Maroon 5 μπαίνουν στο top 10 της Μεγάλης Βρετανίας με το Moves Like Jagger με την Christina Aguilera. Η γενέθλια έχει και ο Paul Simon, 85 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Σήμερα η γενέθλια.

Τζάιμον. Έχει γενέθλια σήμερα. Late in the evening, τα 21. Καλημέρα σας. Φαντάζομαι και εσείς όπως και εγώ βλέπουμε στα social και κυρίως στο TikTok αυτό το χαμό με το Emanuela Cosmetics. Γίνεται πανικός. Ειδικά για το No Filter Needed Foundation, λένε ότι όντως είναι σαν να φοράς φίλτρο, είναι φοβερή κάλυψη. Το πιο ωραίο πιο είναι ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα, έχει αυτή την πολύ luxury και premium εικόνα, αλλά οι τιμές είναι πολύ προσγειωμένες και προσιτές, ok? Μπορείτε να μπείτε στο Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics στο Instagram και να δείτε τα πάντα. Αλλιώς, αν είστε έξω για βόλτα, όταν θα βγείτε, περάστε από τα Honda Center και θα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Emanuela Cosmetics.

0: 7:25. Blessings, ευλογίες. Ελάτε να σας ευλογήσουμε.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Τηλεφωνήστε μου παρακαλώ τώρα. Θα προτιμούσα να είστε στο αυτοκίνητο, αλλά οκ. Okay. 2-10-61-46-99. Αυτά να αλλάξουμε μια καλημέρα. Είναι σαν να οδηγώ και εγώ, ρε παιδί μου. Είμαστε δίπλα, τζάμι. Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά. Έχει κίνηση, τι να κάνουμε.

0: Ωραία. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν το κινητό σου. Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο www.byvelceva.gr. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, πού είστε?
1: Μόλις ξεκίνησα για τη δουλειά.
0: Α, είσαι το αυτοκίνητο μέσα?
1: Ναι, ναι.
0: Έβαλες μπροστά ή ακόμα δεν?
1: Όχι, πάω.
0: Α, πηγαίνεις. Ωραία, ωραία. Από ποια περιοχή έφυγες?
1: Από Ροδόπολη.
0: Ροδόπολη.
2: Πού είναι?
0: Συγγνώμη.
1: Διόνυσο.
0: Α, ναι. Α,
3: βόρεια πράστια.
0: Λεφτά υπάρχουν, εντάξει.
1: Αν υπήρχαν, θα πήγαινα για δουλειά.
0: Δεν έχει. Α, είσαι παρακαλώ. Και εγώ έρχομαι στη δουλειά. Τι κάνεις, σε ενοχλεί το 3η και 13η ή δεν σε νοιάζει?
1: Αυτό το 3η και 13η σήμερα στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό.
0: Ναι, αλλά έχεις προγραμματίσει κάτι? Είναι μια εύκολη μέρα, πώς τη βλέπεις?
1: Καθόλου εύκολη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δικιά σου δουλειά?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Δεν θα την ήθελε την δουλειά αυτή να ήταν δικιά σου, ας πούμε.
2: Δεν βλέπω.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην το ψάξω άλλο.
3: Όχι,
0: μην την κουράσω την κοπέλα.
3: Όχι, μην κουράσω.
0: Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια. Ένα πακέτο αρωματικών χώρου, Βελτσέβα, και για το σπίτι και για το αυτοκίνητο κτλ. Είναι δικό σου, οκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.900

0: 450 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
3: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: First time. Τι ωραία. Και αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά, βέβαια. Η Vodafone, το Vodafone City το κάνει. Προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν οι φοιτητές ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη και ακόμα με περισσότερες εμπειρίες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Οκ, okay, breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον για λογαριασμό σας, παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 210-6146-997. Θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και πείτε το αυτό. Πείτε το να πάει να...
1: βέβαια,
0: όπου θέλει. Εγώ, όλα, τα κάνω εγώ. Μπορεί να το κάνεις και από το Viber όλο αυτό.
1: 6931-952-952.
0: Και εκεί ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Τι έχουμε εδώ, πάμε.

0: ναι.
1: Ναι, καλημέρα Σοφία, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Α, έχεις γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Τώρα θα στα πω, περίμενε, ναι. 95,2 άθεση DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο γιος ο Ράμης μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε τη μητέρα μου τη Σοφία η γενέθλια, να της πείτε ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ποιος το στέλνει αυτό?
2: Ποιος το στέλνει?
3: Ο
1: γιος ο Ράμη.
3: Ο Ράμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κι άλλο γιο ή μόνο αυτόν?
0: Πώς?
1: Μόνο αυτός είναι ο γιος, δεν έχεις κανέναν άλλον?
0: Τέσσερα παιδιά έχω.
1: Μια
0: εγγόνα.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά, darling, καλημέρα.
3: Όμως που να ξέρει η γυναίκα.
1: Στην ηλικία αυτή χαίστηκε, τι νοιάζει. Τι λαθώ τώρα. Α, σε ρωτά, κάτσε να θυμάμαι εγώ. Όχι, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι,
1: σε ποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηλεφωνήσουμε έστω σε κάποια από όλες τις νεφέλες μία φορά την ημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Μπορώ να μιλήσω με την Εφέλη? Είστε η Εφέλη εσύ?
0: Ένα λεπτάκι.
1: Σας ευχαριστώ. Συρικά είναι. Νεφέλη. Πού είναι, καλή Νεφέλη? Ντροπαλή. Νεφέλη.
4: Ναι.
1: Καλημέρα Νεφέλη μου, έχεις γενέθλια σήμερα, ε?
4: Ναι.
1: Πόσο γίνεσαι?
4: 13.
1: Πόσο?
4: 13.
1: Λοιπόν, έχεις τις ευχές από τη Χρύσα και την Αλεξία, οι οποίες μου λένε, σε παρακαλώ τηλεφώνησες στη φίλη μας την Νεφέλη να της πεις χρόνια πολλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Αίγυπτος. Ομα. Και να φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει γίνει και διασύνδεση με το καλώδιο.
1: Α, ναι.
2: Τώρα.
0: Απαντήσει ο Τάσος. Δουλεύει στο προξενείο.
1: Α, στο προξενείο.
0: Έλα ρε Τάσο. Θα είναι σαν καμιά καμήλα πάνω του, αδέ το ακούει.
1: Λες, να περπατάει στην έρημο.
0: Θα το δοκιμάσουμε και λιγάκι πιο ύστερα. Οκ, για έλατε παρακαλώ. Ο 95,2 Athens DJ και η εταιρεία Feel Good σας προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας «Η πτώση της φάλαινας» από την εταιρεία 20th Century Studios, okay? Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. Είναι το πρώτο της αβάν-πρεμιέρα την Τετάρτη. Αύριο δηλαδή. 14,
1: Ναι,
0: 14 Οκτωβρίου, 8 το βράδυ αύριο στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε πρεμιέρα. Και το όνομα τεπώνυμα όσα πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber τους. Η ταινία θα κυκλοφορήσει κανονικά την 5η, 15 Οκτωβρίου, αλλά αύριο έχουμε πρεμιέρα «Η πτώση της φάλαινας» στο The Mall Athens στα

0: Moving to the sun. Τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε άλλο ένα. Καταρχήν να υπενθυμίσω.
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Βεβαίως. Έρχεται 8 και 3, το ξεχάσετε. Με τη δυνατότητα, με τη δυνατότητά σας να κερδίσετε 200 ευρώ όπως έγινε χθες. Πάμε να κάνουμε επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε γρήγορα. Σκάσαν όλα μαζί τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Νικόλα, εσύ.
2: Ναι,
0: εγώ. Δεν βαριέσαι, ρε Νικόλα. Δεκαεξάχρονος ο Νικόλα σήμερα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: κλείνει τα 16, λέει Sweet 16. Να είναι, λέει, πολύχρονος, τυχερός και ευτυχισμένος. Τον αγαπάμε πολύ. Ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός του, ο Γιώργος. Είσαι, λέει, και πανιονάρα.
2: Είμαι, ναι.
0: Εντάξει, αγόρι μου, να περάσει όμορφα σήμερα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Bye bye.
3: Πολύ ωραία. Εφηβεία.
0: Για να δοκιμάσουμε πάλι την Αίγυπτο. Ή αλλιώς την πάμε 8 και 4. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να μιλήσω γιατί υπάρχει μια παραγγελία που πρέπει να δώσω για την ΟΝΑ.
3: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, που ζητάει κάτι. Για πάμε να δούμε. Πήρε σε καμιά πυραμίδα. Έχει πάει. Πού έχει πάει. Τι πάει. Οκ.

0: ρε Τάσο.
1: Το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσατε είναι κατηλημένο.
0: Καλά, θα δούμε και κάτι. Θέλετε να μας πεις τα ζώδια?
2: Ναι.
0: Πάμε τα ζώδια παρακαλώ, ελάτε.
2: Κριός, κάποια εμπόδια δεν σας αφήνουν να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. 6. Ταύρος, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και φροντίστε να βρείτε περισσότερο χρόνο για την ξεκούρασή σας. 7. Δίδυμοι, προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι πραγματικά θέλετε και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 6. Καρκίνος, τα αισθηματικά σας δείχνουν τώρα να βελτιώνονται. 9. Λέων, η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να καταστρώσετε τα σχέδιά σας με ηρεμία και μακριά από τις διάφορες προκλήσεις. 8. Παρθένος, μην εγκλωβίζεστε σε ανούσιες λεπτομέρειες που μπορεί να σας στεναχωρήσουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός, επαγγελματικές εξελίξεις σας ενεργοποιούν τώρα και θα μπορέσετε να κάνετε κάποια βήματα προόδου. 10. Σκορπιός, φανείτε πιο συντηρητικοί στις κινήσεις σας και εκμεταλλευτείτε τη θετική παρουσία κάποιων ατόμων δίπλα σας. 9. Τοξότης, ξαφνικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στα αισθηματικά σας. 10. Εγώκερος, μην εκτίθεστε σε σχόλια τρίτων τώρα και προωθήστε τα συμφέροντά σας με διακριτικότητα. 8. Υδροχός, μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη την οικονομική σας διαχείριση και να τακτοποιήσετε καλύτερα το χώρο σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες, μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις και φανείτε πιο διαλλακτικοί με το περιβάλλον σας. 8.
3: Ξυπνήστε. Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Απόφαστα FM με τον Μιχάλη.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
1: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
0: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
2: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα...
13: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
14: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
13: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
14: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
13: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
14: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Bad Times. Μάλιστα. Αλλά για καλές στιγμές η Μάλτα σε καλή. Ίσως αυτή είναι και η πιο μαγευτική απόδραση που θα κάνεις φέτος. Πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία, γαλαζοπράσινα νερά που μπορείς να απολαύσεις ακόμα και το φθινόπωρο και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα από το πρώτο λεπτό. Και βρίσκεται μόνο μία πτήση μακριά. Η αγαπημένη μας Aegean σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Μπορείς να μπεις στο aegean.com ή να κάνεις την κλήρωσή σου από το Aegean App. Ε? Δεν είναι άσχημο.
1: Καθόλου.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Βέβαια.
0: Πετάξεις, ντάγκ ντάγκ, φεύγεις Παρασκευή βράδυ και πιστεύεις Κυριακή.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Με τη λέει Αντιγιοδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας ημέρα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής
0: Οδού. Καλημέρα.
3: Με μισά ώρα καθυστερήσεις θα μας βρείτε αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο Κηφισίας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό που να μας έχει επηρεάσει κυκλοφοριακά. Είναι καθαρά λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.
0: Μάλιστα.
3: Καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα με 5 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Βλακεντίας και Βίλης.
0: Okay.
3: Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
1: Να πούμε ότι έχουμε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου στην Αθηνών Κορίνθου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα Ασπροπύργου. Mm. Επίσης, να πούμε ότι ισχυστούν οι μποτιλιαρισμένοι. Κίνηση έχει η Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος Σαρδιτού από τη Βουλιαγμένης, η Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Και τέλος, κίνηση έχει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλούπολη προς τον Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Ωραία, τέλεια. Τελευταία προσπάθεια. Θέλω να μιλήσω με Αίγυπτο, ρε παιδί μου. Αν απαντήσει τώρα, ναι, αγάπησε να δούμε. Άμα. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντάει.
1: Είναι με τον Τουταχαμών.
0: Μήπως είναι με την Κλεοπάτρα, τέτοιο.
1: Α, λες. Καλύτερα.
0: Και αυτή πάντα αργούσε.

Άρα, talk to you. Θα σου μιλήσω και θα σας μιλήσω για τα κορίτσια. Υπάρχει μια νέα μελέτη που διαπιστώνει ότι οι γυναίκες που αγοράζουν καινούργια ρούχα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα στρες και υψηλότερη συνολική αίσθηση ευεξίας. Πηγαίνετε στη μαγαζάρα. Δεν είναι για ακριβό. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το όφελος δεν σχετίζεται με την τιμή των αγορών, αλλά με τη συναισθηματική ανανέωση που προσφέρει η δοκιμή κάτι καινούριου. Η έκφραση του εαυτού και το αίσθημα άνεσης με την προσωπική εικόνα. Σύμφωνα με τη μελέτη, το shopping μπορεί να ενεργοποιήσει τα κέντρα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Αγοράκια, θα πάρετε ανταμοιβή. Από τον εγκεφαλό της, βέβαια, δεν λέει τίποτα. Anyway, να αυξήσει την έκρηση ντοπαμίνης και ακόμα να μειώσει και τις ορμόνες του στρες. Οι ειδικοί το περιγράφουν ως μια μικρή επανεκκίνηση που υπενθυμίζει πως η φροντίδα του εαυτού μπορεί να εκφράζεται και μέσα από απλές καθημερινές επιλογές. Οπότε, αγόρια, δώστε τις πιστωτικές κάρτες και αφήστε να πάτε στο ΙΕΑ να κάνουμε. Το είπα.

0: Have your attention, please. Περίεργα χόμπι που υπάρχουν πραγματικά, δεν τα λέμε εμείς. Extreme ironing. Τι θα πει αυτό? Οι λάτρεις αυτού του αθλήματος παίρνουν μία σιδερόστρα, ένα σίδερο και ένα ρούχο και πηγαίνουν και σιδερώνουν μπροστά σε γκρεμούς.
1: Απαπα, μη χειρότερα καλέ.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίο, μου αρέσει. Έκανα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συλλογή από σακουλάκια ζάχαρης και καφέ. Πάνε στα ξενοδοχεία και τα βουτάνε.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Wife carrying. Κουβάλιμα συζύγου. Οι άντρες τρέχουν σε μια διαδρομή με εμπόδια, κουβαλώντας τη σύζυγό τους στην πλάτη.
1: Μη χειρότερα.
2: Τι ωραίο.
0: Το έπαθλο για τον νικητή. Εντάξει, το βάρος της συζύγου σε μπύρα. Αντιλαμβάνεσαι τα βαρέλια. Συλλογή χνουδιών αφαλού.
2: Ο Χριστός.
0: Ο Αυστραλός κάποιος, Γκράχαμ Μπάρκερ και τα λοιπά, πήρε βραβείο, μπήκε στο βιβλίο Guinness, επειδή μάζευε το χνούδι από τον αφαλό του κάθε μέρα πάνω από 26 χρόνια και τώρα το έχει σε βαζάκια.
1: Έλεος εσύ,
2: ήμαρτον.
1: Δηλαδή ήμαρτον.
0: Τέλος, έχουμε τη συλλογή αεροπορικών σακουλών εμετού. Τις σακούλες αυτές θεωρούνται κομμάτι της αεροπορικής ιστορίας, καθώς αποτυπώνουν λογότυπα, εταιρικά ονόματα.

0: ή το αυγό.
1: Για να παρακαλώ, η κότα είναι αυγό. 8 και 16, ένα λεπτό καθυστέρηση. Οκ. 2-10-61-46-9-9-7. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι κότα ή αν είναι αυγό. Η σειρά είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, γιατί αλλιώς δεν θα παίζαμε. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που έχασε ο άλλος. Οκ. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως, αν βγει κάποιος νικητής, δηλαδή συμπληρώσει τις 10 ερωτήσεις, ή ακόμα, και αυτό που θέλω να εξηγήσω, ότι ακόμα αν κάποιος χάσει στη νούμερο 8, ναι, και βγει κάποιος άλλος και έχει μείνει 9 και 10 και κερδίσει, θα πάρει 200 ευρώ μέτρητα.
3: Τι ωραία.
2: Τι καλά, παιδιά.
1: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος?
4: Η Μάγδα.
1: Μάγδα, ξύπνα, τσίτωσε και πάμε. Πού είσαι?
4: Μόλις έφτασα στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Α, μόλις έφτασα στη δουλειά.
1: Σε ποια περιοχή είναι η δουλειά?
4: Μαρούσι.
1: Α, εδώ κοντά.
2: Α, εδώ κοντά.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Μάλιστα.
2: Α, παιδιά, το πρώτο.
1: Γεια σου, Μάγδα. Sorry, Μάγδα μου. Δεν πού να φταίω εγώ.
3: Εντάξει.
1: Παρακαλώ. Αλλό, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ποια είστε?
4: Είμαι η Βασιλική.
1: Τι κάνετε, Βασιλική, όλα καλά?
4: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Μάλιστα. Καλέ.
2: Τι γίνεται?
1: Sorry, Βασιλική.
2: Παιδιά.
1: Τι είπε η κότα ή τα αυγό? Τι είπε, δεν κατάλαβα.
2: Η κότα
3: ή τα
1: αυγό? Γιατί είναι αυτόματα. Παρακαλώ, ναι.
2: Το τρία πάμε.
1: Καλημέρα. Ποιος?
4: Η Βάσια.
1: Βάσια. Για συγκεντρώσου, Βάσια. Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
2: Α, το βρήκε.
1: Οκ, ξεκινήσαμε.
2: Τέσσερα.
1: Πού είσαι τώρα?
4: Στο δρόμο.
1: Α, οκ. Σε ποια περιοχή, καλέ?
4: Στην Αγία Μαρίνα.
1: Πού, κάτω στα νότια?
4: Εκεί στο μετρό. Αγία Μαρίνα, Αγία Βαρβάρα.
2: Αγία Βαρβάρα.
1: Ναι, πήγε το μυαλό μου κάτω εκεί. Ωραία, πολύ ωραία. Η κότα ή τα αυγό, λοιπόν?
4: Η κότα.
1: Μπράβο. Μπράβο. Κάνε, κάνε και το σταυρό στην Αγία Μαρίνα, που ξέρεις.
4: Ναι, ναι.
2: Πέντε.
1: Η κότα ή το αυγό?
4: Το αυγό.
1: Α.
2: Παιδιά, πάει καλά.
1: Πάει καλά.
2: Ναι, ναι. Έξι.
1: Πάμε. Η κότα ή το αυγό?
4: Η κότα.
2: Παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, τι συμβαίνει?
1: Κάτι συμβαίνει. Τι έκανες χθες το βράδυ, μωρέ?
4: Τίποτα, κοιμήθηκα.
2: Κοιμήθηκε καλά, κοιμήθηκε καλά. Επτά.
1: Η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Ρε εσείς.
2: Παιδιά, τι έχει συμβεί?
4: Καλά πάει αυτό.
1: Να πάμε να μας πει τον καφέ.
3: Ναι. Καλή ιδέα.
2: Οκτώ.
1: Η κότα, πρόσεξε, η κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
1: Εσύ.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Άλλο.
1: Άλλη μία είναι.
2: Ναι, άλλη μία.
1: Πρόσεξε, θα πάρεις τα 200 ευρώ.
4: Ναι, για να δούμε.
2: Για να δούμε.
1: Σε παρακαλώ, η κότα ή τα αυγό?
4: Η κότα.
1: Οχο.
2: Άχρε, παιδιά, για ένα.
1: Ρε κούκλα μου, πες στο 90.
4: Δεν πειράζει, ρε Μιχαλάκη, σε αγαπάμε πολύ.
2: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια, sorry about that.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Εσύ, ήταν από τα πιο περίεργα. Είναι ντροπή. Όπως λέει και το τραγούδι. Σε σύν. Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys με το It's a Sin. Καλημέρα σας, Τρίτη. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Λίδλ, ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα. Αυτό θα πει εγγύηση. Λίδλ και όποιος ξέρει, ξέρει, ε. Εσύ τι ξέρεις?
1: Εγώ, Μιχάλη μου, θα σου πω ότι όλες οι γυναίκες κάναμε σύσκεψη. Ναι, και βγάλαμε ένα πόρισμα.
0: Δεν σκοτωθήκατε?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σύσκεψη με τις γυναίκες.
1: Γίναμε ομάδα, γίναμε ομάδα και είπαμε οι άντρες είναι σαν. Πώς παρομοιάζουμε εμείς οι γυναίκες τους άντρες. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάω. Οι άντρες είναι σαν τη χιονοθύελλα. Δεν ξέρεις πότε θα έρθει, πόσο θα ρίξει και πότε θα λιώσει. Συνεχίζω. Είσαστε σαν τις διαφημίσεις.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πιστεύουμε λέξη πώς λέτε.
0: Γιατί
1: λέτε και αλήθειες?
0: Πώς δεν λέμε?
1: Πώς λέτε, τέλος πάντων.
0: Καλά, για λέγε.
1: Σαν τους πολιτικούς, δίνετε συνέχεια όλο υποσχέσεις και δεν τις τηρείτε. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν. Σαν τις θέσεις πάρκινγκ.
0: Δηλαδή.
1: Όλες οι καλές είναι πιασμένες.
0: Να πρόσεχες. Να πρόσεχες, κουκλίτσα μου. Έχουμε ζήτηση, έχουμε ζήτηση.
1: Ναι. Σαν τον καιρό. Δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα για να σας αλλάξει. Εγώ άμα με βρέξει, θα βρέξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Λοιπόν, σαν τα μικρά παιδιά, θα πάρει πολύ χρόνο για να οριμάσετε. Και το τελευταίο, σαν τους φούρνους μικροκυμάτων.
0: Δηλαδή.
1: Ζεσταίνεστε σε 15 δευτερόλεπτα.
0: Αρκεί να ξέρετε κι εσείς.
2: Άντρες.
0: Ναι, αγκούρογλου.
1: Σιγά.
0: Μάστερ
1: σε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.

0: σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
8: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Αχου, τεκ μηδέρ είναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα διάβαζα πού πρέπει να την πηγαίνεις. Αλλά μισό λεπτό, θα το πω. Ρε παιδί μου, αν είσαι άπιστος σύζυγος, πού θα πας την κομμένα.
2: Α, μάλιστα.
0: Θα το πούμε, αλλά πριν το πούμε αυτό, παρακαλώ να πούμε κάτι άλλο, πολύ πιο χρήσιμο. Πόλη και απόδραση. Ξέρετε τι είναι ωραίο, να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θες το αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις στο Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 Turbo είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Okay. Είναι 8 και 35. Δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι. Ιδιωτικός detective λέει αποκαλύπτει που κρύβονται συνήθως οι άπιστοι σύζυγοι. Όταν οι άντρες λέει απατούν τους συντρόφους τους, συχνά το κάνουν με πολύ υπουλούς τρόπους. Αυτό μπορεί λέει να περιλαμβάνει τη χρήση ενός δεύτερου κινητού για να επικοινωνήσουν με το άλλο άτομο ή για να μένουν αργά στη δουλειά ή για κάποια δραστηριότητα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά για λαμπολούς λέει πρόκειται με το να κρυφτούν σε κάποιο μυστικό σημείο και να συναντήσουν εκεί την έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Ένας ιδιωτικός δέτεκτης με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας αποκάλυψε πού συναντιούνται οι περισσότεροι άπιστοι σύζυγοι με άλλη γυναίκα. Πού καλέ?
2: Πού?
0: Στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Στο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Γιατί ρε εσείς?
2: Έλα ντε.
0: Εγώ δεν το έχω κάνει. Παρόλο άπιστο. Γιατί λέει, γιατί αν ένας άνδρας πρόκειται να πάρει την ερωμένη του, θέλει ένα καθαρό αυτοκίνητο.
2: Α, σωστό, σωστό, ναι. Σωστό αυτό, ναι.
0: Οι απατεώνες έχουν συχνά μοτίβα αξιοσημείου της συμπεριφοράς. Αυτά τα σημάδια περιλαμβάνουν την άμυνα όταν τους ρωτούν για τη δουλειά, την αποφυγή της οπτικής επαφής, την πολλή ένταση, το να κρατούν το τηλέφωνο κοντά τους και το περπάτημα με γρήγορο ρυθμό.
2: Μάλιστα, μελετημένο.
0: Ναι, επιστημονικό είναι.
1: Μας δώσανε.
2: Οχ. Τροπή.
0: Τώρα στο πλυντήρι. Σε ένα γκαράζ το καταλαβαίνω. Και σε ειδική στάση που να βλέπεις όταν ανοιγοκλίνει τον γκαράζ. Ποιος μπαίνει?
2: Η μπουκαπόρτα.
0: Αφήστε να το σκεφτώ και θα σας πω.

0: Religion. Ελάτε παρακαλώ, γιατί αύριο Τετάρτη έρχεται η κλήρωση. DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις από κοντά David Guetta, The Monolith Show, ένα εκπληκτικό show. Εμφανίζονται επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bat και άλλοι πολλοί. Τι περιλαμβάνει το δώρο, εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-9-52-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση αύριο Τετάρτη στις 8.30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό θα γίνει το μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγεται Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστρέφεται Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Okay. The Monolith Show, David Guetta, Ολλανδία. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφατε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Good morning, everyone.

0: Emma Van Helden. Έτσι για να ζητώσουμε I Want Your Soul. Είναι 8:44 Breakfast. Να επενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Ακάστο Τείχος των Εθνών. Okay? Εισιτήρια στο mo.com, χορηγός επικοινωνίας ο Athens DJ. Σε λίγες ημέρες αρχίσουμε να δίνουμε και προσκλήσεις. Παρακαλώ, τι θέλεις.
1: Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οι κανόνες της πρώτης μέρας στο στρατό.
2: Α, είναι και επίκαιρο.
0: Ναι, τι.
1: Στο στρατό, φαντάρι.
0: Το έχουμε κάνει, ναι.
1: Και... ναι. Να σου πω, να μην σου πω.
0: Να μου τα θυμίσει πάλι.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Καταρχήν, σβήστε αυτή τη φάτσα απόγνωση.
2: Ναι, έχει φάτσα απόγνωση.
1: Όταν μπαίνετε μέσα, ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρει τι θα σου συμβεί.
1: Ναι, δεν ξέρει, αυτό λέει εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Ο πιο παχή παίρνει πάντα το κάτω κρεβάτι. Γιατί είναι κουκέτε.
0: Ναι, μα πέσει το κεφάλι, μα σκοτώσει. Μην γλιστρήσει και αφήσουμε μπαπ. Και βρεθούμε από το δεύτερο όροφο τον πρώτο. Έλα.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Να έχεις λέει πάντα μαζί σου μορομάντιλα και κέρματα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί?
0: Για τα τηλέφωνα.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Ορίστε.
0: Όχι, okay, για το. Όχι τα τηλέφωνα.
2: Τελειώσει.
0: Ναι. Πώς το λένε, μωρέ.
2: Για ποια.
0: Για καμιά καντίνα. Για...
2: ναι, για το καψιμί.
0: Για το καψιμί. Ναι.
2: Έχει και πώς. Έχουν τελειώσει κι αυτό.
1: Α, ναι.
0: Έχουν τελειώσει.
2: Έχει πώς, βέβαια, έχει πώς.
0: Εντάξει. Έχω απολυθεί.
1: Λοιπόν, μόλις λέει περάσεις την πύλη, μη κοιτάξεις πίσω. Κοιτάξτε πίσω.
2: Τη μαμά, τον μπαμπά.
1: Όχι, μην κοιτάξτε, τέλος τώρα.
0: Δεν σε φέρανε με το αυτοκίνητο, μπαμπά, και μόνο από την πόρτα. Πιο κάτω είναι. Ναι, πίσω. Δεν γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, ο ύπνος λέει μειώνει τη θητεία. Ισχύει.
0: Πότε να κοιμηθείς, το βράδυ.
1: Το βράδυ. Ναι. Λοιπόν, πάρε λέει μαζί σου sleepy bank. Παίρνετε sleepy bank.
0: Εγώ δεν.
1: Ποτέ.
0: Είχε κουβέρτες του ναυτικού, Χριστέ μου.
1: Α, ναι.
2: Α, είχε πάει ναυτικό, τώρα δεν υπάρχει πια.
1: Να, ορίστε, τώρα μόνο πεζικό. Τα πράγματα από το καψιμί είναι φτηνά. Κοστίζουν λιγότερο, αλλά παχαίνουν το ίδιο. Να το θυμάστε, λέει αυτό.
0: Έλα, μωρά, αφού μας τρέχουμε, κάνουμε ράνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πήγε στο στρατό και μετά από 30 μέρες, 25, 40, δεν ξέρω. Πόσο κράτησε,
1: ναι.
0: Βγήκε πιο παχής. Ποτέ.
1: Όχι.
0: Σε τρέχουνε.
1: Κουρέψου, ξυρίσου από πριν.
0: Ναι.
1: Μην κάτσεις λέει και σε ξυρίσουν. Ναι. Λοιπόν, είναι λέει το σίγουρο ότι θα δεις λέει στα μάτια των υποξηματικών αυτό το χωρίς λόγο θα σε λιώσω.
0: Παπαγάκι μου.
1: Όχι, καλύτερα.
0: Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω.
2: Ναυτικό πήγε, λογικό.
0: Η αλήκη στο ναυτικό.
2: Τι να δει εκεί.
1: Στο γόπινγκ λέει να συμμετέχει με ευχαρίστηση.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι.
0: Ναι, δεν γίνεται γιατί την άλλη μέρα θα είναι χάλια και θα πας εσύ.
2: Ναι, σωστά.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να καθαρίζει.
1: Σκύβει όμω.
0: Δεν πειράζει. Πάμε.
1: Και τέλος πάντων και το τελευταίο λέει Μιχάλη. Στο στρατό λέει θα περάσει καλά. Αλλά όχι από την πρώτη μέρα.
0: Ναι, στην εβδομάδα πάνω σε εντάξει.
2: Θα σου πει, θα σου πει.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Ο Μίλης ο παλιός.
0: Στο
2: ναυτικό, έτσι να το λέμε.
1: Α, ναυτικό. Και κάτι ζώο. Κομάντο, δεν είναι και κομάντο. Άντε τώρα.
2: Σταγιώτη ήταν.
1: Α, σταγιώτη από τότε.
2: Έκανε και μια βουτίτσα.
1: Αχ.
0: Τι βλάκα.
2: Κουράστηκες αγόρι μου εσύ.

0: Gone, gone, gone. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, θα σας πω τώρα. Δεν το ξέρα. Η Άστον Μάρτιν, το αυτοκίνητο που έχει, ένα από τα πολλά, ο Βασιλιάς Κάρολος, κινείται με κρασί και τυρί.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχει βενζίνη και πετρέλαιο. Ο Βασιλιάς Κάρολος προσέχει τον πλανήτη, το ξέρουμε, και περήφανα δήλωσε ότι η Άστον Μάρτιν που οδηγεί κινείται με καύσιμο από αγγλικό λευκό κρασί και ορό γάλακτος που έχει έρθει από την επεξεργασία τυριού. Αυτή η αλόκοτη λύση του Βασιλιά για την αφαίρεση των υπολοιμάτων άνθρακα από την Άστον Μάρτιν του, χρησιμοποιώντας την βιοεθανόλη από απορρίμματα τυριού και κρασιού, δεν πρέπει να θεωρείται σοβαρή επιλογή για την αφαίρεση του άνθρακα από το αυτοκίνητο, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτό το αυτοκίνητο το έχει καταφέρει και το κάνει γιατί θέλει να προσέχει. Απλώς όταν θέλει, όταν οδηγεί και θέλει να κορνάρει, βάζει την καμήλα και κλάνει.
1: Τροπή. Εντάξει τώρα. Δηλαδή
2: έλεγχος με την καμήλα. Με αυτή τη γυναίκα λόξιγας την έχει πιάσει.
1: Τι οικολογικό.
0: Μου λείπει η κανονική. Εντάξει, άντε μπράβο.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis.
7: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
8: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
7: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
8: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
7: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
8: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
10: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
10: Πες το στον Κωστίκα.
11: Τι θα παραγγείλετε?
9: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
11: Πες το στον Κωστίκα.
12: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one.

0: 7 Radio DJ. Today's hit music.
1: Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας για την κακοκαιρία που έρχεται στη χώρα. Το λεκανοπέδιο θα επηρεαστεί κυρίως το βράδυ. Έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Δουνουτού. Τι άλλο θα δούμε. Χάκερς επιτέθηκαν τη νύχτα σε πολλά σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς. Προκλήθηκαν πυρκαγιές, καταστράφηκαν τρόφιμα. Αρχίζει σήμερα το εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω για την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων με δωρεάν εξετάσεις. Αυτή τη φορά το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον καρκίνο του μαστού. 12 χρόνια μαζί έκλεισε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του Χόλιγουντ, ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ. Είμαστε τυχεροί που βρήκαμε ένα τον άλλον, δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία 20 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Davenport, χορηγός εκπομπής είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι χορηγός και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Είναι η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνο. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να με τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Εμένα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Ημέρα.
1: Παραμένει μισά ώρα καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίστρα στον κόβο Κηφισίας. Έχει αυξηθεί σε σχέση με την πρώτη μας σύνδεση κίνηση στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, με 20 λεπτές καθυστερήσει από τον κόβο Μαραθώνα έως τον κόβο Κηφισίας, όπως και στην περιφερειακή Ημιτό από την Αγία Παρασκευή έως τον κόβο Κηφισίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Bye-bye. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση, να πούμε καταρχήν ότι έχουμε σύγκρουση Νταλίκα με γιο ταχύ στην κάθοδο του Κηφισού. Το ποτηλιάρισμα.
0: Τι διάλογο, το γιο ταχύ δεν είδε την Νταλίκα.
2: Έλατε.
0: Για λέγει.
2: Έχει ώρα να σε περιέσω. Το ποτηλιάρισμα είναι από την Αττική έω του Ρέντι. Κίνηση έχει λεωφόρο Αθηνών προ Αθήνα, τα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισία, αλλά και η κάθοδο τη Μεσογείου στο Χολαργό. Και τέλο, κίνηση έχει Βέικου προ τη Γαλατσίου. Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον καζάκι, σημαστείο, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα σα, εμεί χθε ανακάμψαμε στο σύνολο. 38 γενικός δείκτης, 2.594 μονάδες στο κλείσιμο της ημέρας με 366 εκατομμύρια τζίρο. Μεικτά πρόσημα στη Wall Street, συν 0.38, μείον 0.06 και μείον 0.49 στο συν 0.76 Γερμανία. Το Τόκιο πολύ χαμηλότερα το πρωί στο μείον 1.98. Καλύτερα το Hong Kong σταθεροποιητικά στο συν 0.15. 1.12 ευρώ δολάριο, 105,56 το πετρέλαιο, το οποίο δεν λέει να ισιώσει. Και εσείς 1.227 δολάρια για το χρυσό.

0: Ναι, Βαϊόλ. Παρακαλώ, κάθε εβδομάδα το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σας κάνουν δώρο τα ελαστικά και τα αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλετε και έως 8 άτοκες δόσεις. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ η σταθερές συνεργασίες της με κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνει την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Τα καταστήματα της Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ είναι η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που πραγματικά σας αξίζει. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. 4 ελαστικά της Goodyear. Κάποιος από εσάς θα τα κερδίσει. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 8.30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Πάρα πολύ ωραία. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Φεζιντάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουαγκίου Έργου είναι εδώ. Από το Πύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Για πάνω το πλανήτη, τη γάλισσα ως όμως.
2: Εξωτερικό δελτίο και πάμε στην Αμερική, όπου ο Τραμπ για την Guilfoyle είπε: δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυσή της. Έχουμε μείνει Μιχάλη μου speechless.
0: Εντάξει, ναι, αυτή απαντάει όμως και λέει ότι παιδιά είναι έτσι και έτσι.
2: Αλλά λέει ο Τραμπ ότι δεν είμαστε.
0: Δεν είναι μέρος. Ο Τραμπ το αύριο μπορεί να πει είναι τέλεια, πιο γλυκιά εκεί.
2: Εντάξει, ωραία, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, η Μαρία Ιωαννίδου από την άλλη, Μιχάλη μου, Ιωάννα Βίσ, θα μπορούσα να την έχω χορογραφήσει εγώ, λέει, στο ΑΚΑ. Έχω τεράστια πείρα. Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο νέες ηχογραφήσεις.
0: Ναι.
2: Okay. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο από την άλλη αγόρασε νησί 420 στρεμάτων εναντί 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Σιγά τα στρέμματα.
2: Ναι, ντάλε, το μετέτρεψε, λέει, σε οικολογικό καταφύγιο. Θα πάει και ο ίδιος εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει. Εγώ είμαι, παιδιά, έχει γίνει χαμός εχθές. Ο Λευτέρης Πανταζής εδώ ανέβασε ένα βίντεο. Εδώ. Εγώ είμαι, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Λέει, ήταν ένα φίλτρο, λέει, και έκανα λάθος. Και εδώ είναι ο Λευτέρης Πανταζής πάλι. Έγινε χαμός. Λέει κάτι έχει γίνει. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω εγώ, κυρία. Ζαμανφού, Παριζιάννα.
0: Ναι, ναι.
2: Δασκάλα με τα όλα της
0: ελληνικής. Εντάξει, τώρα στην δασκάλα.
2: Ναι.
0: Εδώ,
2: εδώ. Εκεί, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Εδώ. Δύο ξένοι. Εδώ. Όχι.
0: Όλα είναι κακά.
2: Ναι, δεν είναι. Είναι όλα κακά μέχρι τώρα. Δεν έχουμε κάτι καλό. Τι αλήθεια είναι αυτή. Ναι, δικαιοί δεν. Και εδώ το ίδιο.
0: Τι γίνεται.
2: Και εδώ, ναι. Κουμπάρες, λέει, in Paris. Πήγε η Άννα Βίση στο Παρίσι για να δουν τη Σελήν Διόν.
0: Δεν αντιγράφει τη Σελήν.
2: Όχι, δεν την αντιγράφει.
0: Όχι, δεν αντιγράφει τη φωνή της, ρε.
2: Αυτό λέει, αντιγράφει. Μα δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ.
0: Ελληναρά.
2: Μα είπα εγώ ότι αντιγράφει τη Σελήν. Δεν είπα ότι είναι Σελήν Διόν της Ελλάδος.
0: Ακού, όσο πιο έξυπνο είναι κάποιος, τόσο περισσότερο ενοχλείται από τους ανθρώπους. Αυτό διέλα. Με ενοχλείς.

0: Ζαναντώ, ζαναντώ. Καθαρίστε το stage λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Θα τραγουδήσω, Μιχάλη μου.
0: Και τι ψάχνεις εκεί?
1: Ψάχνω ποιο είμαι.
0: Το AutoCue. Το AutoCue, δεν ξέρεις τα λόγια. Ωραία, αντιλαμβάνεστε, θα προσπαθήσει να κακοποιήσει ένα τραγούδι που σας θα φτιάσει στο έργο, να το τραγουδήσει. Αν καταλάβετε ποιο είναι, παρακαλώ θα μου τηλεφωνήσετε άμεσα στο 210-6146-997. Ο πρώτος που θα το βρει το τραγούδι θα κερδίσει από την Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων, ένα κόσμημα. Γενικά να σας πω ότι κοσμήματα, σημαίνια και επίκρισα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν και ως ξεχωριστό δώρο αξίας, υπάρχει στο Fine Sparkles Jewelry. Okay. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, Μιχάλη, είμαι πολύ έτοιμος. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν με αναγνωρίζω, γιατί το τραγούδι έχει γίνει viral από μόνο του.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι. Αλλά εντάξει.
0: Δεν μας νοιάζει. Αυτός το τραγουδάει.
1: Αυτός είναι ο μουσικός παραγωγός. Είναι ο DJ.
0: Πολύ χάλια.
1: Ο producer.
0: Χάλια, ναι. Να το φωνάξουμε να έρθει να κουρέψει το γρασίδι. Έλα τα. Δεν ξέρω τι.
1: Λοιπόν, είναι dance το τραγούδι.
0: Ωραία,
1: ναι, ναι, ναι, δεν θα σου πω κάτι άλλο.
0: Άρα είναι τώρα, το ρινό.
1: Τώρα, τωρινό είναι, τωρινό, από το καλοκαίρι.
0: Για βάρα και θα δούμε, θα καταλάβω. Δεν ξέρω.
1: Μπα, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω ολόκληρη. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο, κόλο. Φέρε τον Ενρίκο, κο. Πιάσε μου τον κόλο, κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πληρώστε μου τον τόκο, τόκο, τόκο. Δεν ακούω, ναι, ναι, εδώ.
0: Μαλάκα, δεν πληρώνω το χρυσό.
1: Πληρώστε μου τον τόκο.
0: Όχι.
1: Γιατί, πιάστε μου τον κόλο, κόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος?
2: Γιώργος.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, Γιώργο?
2: Ο Λόκο, Λόκο.
0: Σιγά το δύσκολο. Απλώς είπες το ανάποδο που αυτό τραγούδα για αυτός. Έχεις κερδίσει ένα κόλο.

0: Κόρτο και Λόκο, Λόκο, ωραία, 9:22, 3 και 13.
1: Δεν μπορώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε μια έρευνα τι ερωτικές ταινίες βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Τι ερωτικές ταινίες?
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Σονταρία.
1: Ναι, εγώ το είπα πιο καλλιτεχνικά.
0: Τι βλέπετε, θα μας πεις τώρα την υπόθεση?
1: Όχι, δεν σου πω την υπόθεση, Μιχάλη. Έγινε μία έρευνα που ρίχνει φως στα πορνογραφικά γούστα μας και αναφέρεται και ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών του πορνογραφικού αυτού. Πού βρίσκεται? Η Αθήνα είναι.
0: Δεν κατάλαβα, δεν μας εξηγείς. Ποιο είναι το πορνογραφικό, ποιο είναι? Το Pornhub είναι?
1: Όχι, δεν είναι το Pornhub.
0: Τι είναι?
1: Είναι το Sugar Babes.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σωστά, σωστά.
0: Φίλοι μας.
1: Ναι, είναι φίλοι σας, είναι φίλοι σας.
0: Μου είχαν στείλει, κάποτε είχαμε πει κάτι και μου στείλανε σόρχο.
1: Α, μπράβο.
0: Ένα πακέτο. Δεν αφοράω γιατί.
1: Είναι καλά, εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Αυτοκόλλητα.
0: Αυτοκόλλητα είχε. Έλα ρε, δεν τα είχα κοιτάξει.
2: Πήρα μόλι.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ
3: στο ψυγείο.
0: Έχει κολλήσει τη σούγκα μέσα στο ψυγείο. Πάει η μάνα ρε και ανοίγει. Άντε να κάτσει από εκεί.
3: Δεν ξέρει τι είναι.
0: Α, ναι, okay. Θα νομίζω ότι είναι η ζάχαρη. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αναφέρει την κάθε πόλη τι βλέπει, τι τη αρέσει να βλέπει. Έτσι. Λοιπόν, στο Βόλο, Βόλο, που είναι πέμπτη σε κατάταξη, του αρέσει λέει να βλέπουν πολύ μπρουτάλε.
0: Εντάξει, άλλο. Άλλο. Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Τι κάνει στην Καλαμάτα?
1: Τους αρέσει και εκεί να βλέπουν. Τους αρέσει, λέει, με όρημες γυναίκες. Πιο όρημες γυναίκες, όχι μικρούλες. Πιο. Ναι.
3: Το ξέρουμε αυτό.
1: Μίλφ. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Με δεμένα μάτια με μαντήλι από την Καλαμάτα.
2: Πάντα.
1: Λοιπόν, ζήγησε στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλη μου. Θέλουν να βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος. Δεν θέλουν κανένα δυο.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα και μια πολυκοσμία. Για όλους. Στα γαλλικά το για όλους τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Πώς λέγεται? Παχτούς. Για όλους. Στα γαλλικά.
3: Παρτού λέγεται για όλους.
0: Ναι, παρτού. Για όλους. T-O-U-S. Είσαι γράμματι, τι να κάνω. Πάμε πιο κάτω.
3: Συγγνώμη, Μιχάλη, το παρτού κάτι άλλο νομίζω ότι ήταν.
0: Όχι, παρτού.
1: Λοιπόν, και στην η Αθήνα που είναι και στην πρώτη θέση, που είναι και πρωταθλήτρια, σας αρέσει λέει να βλέπετε με πολλές γυναίκες.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θέλετε να συμμετέχουν άντρες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ και όλη η γειτονιά.
1: Ναι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
3: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη,

0: Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες

0: συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: My name is Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
2: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dracula. Ωραία, πολύ ωραία. Α, νέα θεατρική σεζόν, η κουζίνα, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Κιβωτός. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο Τετάρτη στις 8. Ωραία μέρα. Okay. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Στο κεντρικό ρόλο, Μιχάλης Σαράντης, προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Η κουζίνα, δεύτερος χρόνος στο θέατρο Κιβωτός. Okay. Για αύριο Τετάρτη, λοιπόν, έχουμε αυτές τις 5 διπλές. Θέατρο Κιβωτός είναι Πειραιώς 115 στην Αθήνα. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θέατρο και ονομάτε επώνυμο. Οκ. Okay.

0: Μπαμπαμ, μπαμπαμ, μπαμπαμ τα ζώδια.
1: Κριός. Κάποια εμπόδια δεν σας αφήνουν να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. 6. Ταύρος. Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και φροντίστε να βρείτε περισσότερο χρόνο για την ξεκούρασή σας. 7. Δίδυμοι. Προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι πραγματικά θέλετε και μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις. 6. Καρκίνος. Τα αισθηματικά σας δείχνουν τώρα να βελτιώνονται. 9. Λέων. Η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να καταστρώσετε τα σχέδιά σας με ηρεμία και μακριά από τις διάφορες προκλήσεις. 8. Παρθένος. Μην εγκλωβίζεστε σε ανούσιες λεπτομέρειες που μπορεί να σας στεναχωρήσουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον. 7. Ζυγός. Επαγγελματικές εξελίξεις σας ενεργοποιούν τώρα και θα μπορέσετε να κάνετε κάποια βήματα προόδου. 10. Σκορπιός. Φανείτε πιο συντηρητικοί στις κινήσεις σας και εκμεταλλευτείτε τη θετική παρουσία κάποιων ατόμων δίπλα σας. 9. Τοξότης. Ξαφνικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στα αισθηματικά σας. 10. Εγώκερος. Μην εκτίθεστε σε σχόλια τρίτων τώρα και προωθήστε τα συμφέροντά σας με διακριτικότητα. 8. Υδροχόος. Μια καλή μέρα για να βάλετε σε τάξη την οικονομική σας διαχείριση και να τακτοποιήσετε καλύτερα το χώρο σας. 9. Και τέλος, Ίχθυες, μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις και φανείτε πιο διαλλακτικοί με το περιβάλλον σας. 8.
0: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Οκ, κρατάμε σημείο. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.

0: γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού. Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση. Θες επιλογή self-service. Θες Aqualand και δεν το ξέρεις. Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
6: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο 95 και από τα Λάρισα DJ, δυνατά στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα πέρα ως πέρα από την βροχερή Λάρισα σήμερα. Τι ωραίος καιρός είναι αυτός. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Σήμερα Τρίτη και 13. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο χρυσούζικη ημέρα. Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13. Αυτά και άλλα πολλά μυστήρια θα λύσουμε παρέα σήμερα. Νούμερο 1 επιτυχίες έχουμε, πάρα πολύ καλή διάθεση έχουμε. Κάποια φωνή που επέστρεψε έχουμε επίσης. Την εμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

MC, ήταν το αγαπημένο White For You, έπαιξε στον αέρα του DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες και φυσικά τον καλύτερο καιρό όλων των εποχών, αυτό το ψηλόβροχο εκεί έξω. Προσοχή βέβαια στην κεντρική πλατεία ή γενικά όσοι κινείστε στο κέντρο, γλιστράει πάρα πολύ. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Τα λέμε όλα στο Viber εμείς, www.dj.gr. Μας ακούτε online φυσικά, κατεβάσετε και τις εφαρμογές μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη, διαθέσιμες δωρεάν για συσκευές Android και iOS. Και στα social media τώρα ξέρετε τι γίνεται, γίνεται πανηγυράκι. Ρώτησα λίγο πριν ποια μέρα θεωρείται πιο γρουσουζική και μου απαντάει η Κατερίνα ότι το Παρασκευή και 13 είναι πιο γρουσουζικό από το Τρίτη και 13. Θα το ακούσω. Επίσης θέλω να ξέρετε, έτσι το αναφέρω, ότι αυτή η εβδομάδα σύμφωνα με τους αστρολόγους είναι η πιο τυχερή της χρονιάς. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής πώς σας πάει. Ελάτε λίγο να ανταλλάξουμε απόψεις. Και έχω και ένα request από χθες το βράδυ για να μην το ξεχάσω. Μία μεγάλη καλημέρα στον κύριο Κώστα που οδηγεί το νούμερο 71 ταξί που με πήγε στο σπίτι χθες και ήταν ευγενέστατος. Μια μεγάλη καλημέρα για εσάς λοιπόν. Τα είπα όλα, τα έβαλα σε σειρά, μπράβο μου. Artbat και Somebody That I Used To Know παίζει τώρα στον αέρα. Έρχομαι ξανά σε λίγο.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα. All your favorites in one.

Αυτή ήταν η Robin με το Dancing on My Own. Έπαιξε στον αέρα το 95 και τα λέρισα DJ. Είστε εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Μεγάλη καλημέρα και στα παιδιά στο TikTok. Έχουμε γίνει έτσι πολύ δυνατή παρέα εδώ και τα λέμε. Οπότε, αν θέλετε, ελάτε κι εσείς. Θα το πάμε λίγο μέχρι τις 12 εκεί. Και το επόμενο τραγούδι είναι παραγγελιά από τα παιδιά του TikTok. Αλλά πριν πάω στην παραγγελιά, να σας πάω σε διαγωνισμό. Γιατί τρέχει σούπερ αγαπημένος και νόστιμος διαγωνισμός. Σε συνεργασία πάντα με την Θες Γάλα. Ένα box γεμάτο καλούδια μπορεί να γίνει δικό σου. Το οποίο έχει τα πάντα μέσα. Έχει γάλα. Έχει το, εννοείται, το αγαπημένο τσοκολόκο. Έχει τα επιδόρπια σοκολάτα και βανίλια. Έχει ριζόγαλα, έχει κεφίρ, έχει τα πάντα. Βρίσκεται στο Instagram το post, ακολουθείτε τις οδηγίες και μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή και αν είστε οι τυχεροί, το Σαββατοκύριακο τα απολαμβάνετε. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια που το ζήτησαν τα παιδιά στο TikTok. Επανέρχομαι σε λίγο.

Αγαπημένο My Madonna και Charlie G, έπαιξε στον αέρα του DJ. Είστε εδώ και είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 και λέγαμε λίγο πριν στην έναρξη της εκπομπής ότι αυτή η εβδομάδα αστρολογικά θεωρείται η πιο τυχερή του χρόνου και σας έχω τώρα τα πιο τυχερά ζώδια της πιο τυχερής εβδομάδας του χρόνου. Κακά τα νέα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το διαχειριστώ. Ο Λέων, ο Ζυγός, ο Σκορπιός, ο Καρκίνος και οι Ιχθύες. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο τυχερά ζώδια της πιο τυχερής εβδομάδας του χρόνου. Εγώ είμαι Ζυγός, ας πούμε, για παράδειγμα. Σας το λέω για να έχετε ένα reference. Δεν μου έχει πάει καλά τίποτα από το 2014. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν εσείς νιώθετε μία τύχη να έρχεται, ίσως και τα άστρα να βοηθήσουν. 6988-957-957 τα λέμε όλα στο Viber για τη συνέχεια. Έχω αυτό. Είναι η Måneskin και είναι το Honey, Are You Coming?

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώ την, πού ήσουν?
7: Στο Fashion City Outlet.
6: Τι ψώνισε?
7: Τίποτα ιδιαίτερο. Ένα πλεκτό.
6: Μόνο.
7: Και ένα παλτό. Και κάτι μπότες. Δερμάτινες, τέλειες. Α, και ένα τζιν για σένα.
6: Δηλαδή πήγε για ένα πλεκτό.
7: Φθινόπωρο είναι. Θέλει ανανέωση.
6: Η ανανέωση ξεκινά στο Fashion City Outlet. Με αγαπημένα brands, ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρια τη σεζόν που θα θέλετε να τα φοράτε ξανά και ξανά.
7: Shopping για κάθε στυλ. Γεύσεις για κάθε διάθεση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Οι φθινοπορεινές αγορές γίνονται ακόμα πιο απολαυστικές στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Πεθαίνω με αυτό το σποτάκι που λέει DJ Sign, γιατί έτσι να λάμπουμε, παιδιά. Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στον αγαπημένο 95 και τελέσια DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της Λάρισας. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 12. Η φωνή, καταλαβαίνετε, μία έρχεται, μία φεύγει. Μεγάλη καλημέρα στην υπέροχη παρέα μου εδώ στα παιδιά στο TikTok. Έχουμε στήσει τρελή κουβέντα. Ελάτε και εσείς, σας περιμένω. Να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με Χιζέλ και Stay Sexy. Έρχεται αμέσως μετά Summer και My Body Isn't Ready. Έρχομαι ξανά και εγώ σε λίγο.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay safe.

Girls έπαιξε στον άρα του DJ. Και λέγαμε λίγο πριν προσοχή στις λακκούβες στα πεζοδρόμια, αν βγείτε να κάνετε βόλτες, γιατί οι πλάκες μερικές κρύβουν εκπλήξεις από κάτω και μπορεί το ποδαράκι σας να γίνει όπως έγινε το δικό μου το πρωί. Αλλά αν ήμασταν στη Φιλανδία, εκεί ένας δήμος τι έκανε? Αποζημίωσε μια γυναίκα η οποία πάτησε σε άσφαλτο, η οποία δεν είχε κρυώσει ακόμη και χάλασε τα χόκα της, τα αθλητικά της παπούτσια. Της έδωσε 110 ευρώ να πάει να πάρει καινούργια και να μην γκρινιάζει. Αυτό θα το έλεγε κανείς ότι είναι κρατική ευθύνη, παρακαλώ πολύ. Alex A. Union, Chris Taylor, είναι το Money Talks.

topic. Carter Blanche είναι το Lucky Ones. Maybe we are the lucky ones. Λέτε να είμαστε τυχεροί της ημέρας. Ποιος ξέρει. Τυχεροί είμαστε σίγουροι γιατί έχουμε ένας τον άλλον. Είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες πάντα στον DJ. Σας έχω έρευνα. Τι σημαίνει για τον εαυτό σου αν πλένεις τα πιάτα απευθείας μετά τη χρήση ή αν τα αφήνεις για λίγο αργότερα. Αν είσαι από τους ανθρώπους που τα πλένεις κατευθείαν, όσο μαγειρεύεις δηλαδή κατευθείαν τσούκου τσούκου τα πλένεις, τι από τα κεφαλικό, τότε έχεις μια τάση να διευκολύνεις το μελλοντικό σου εαυτό. Δεν επιλέγεις την άμεση ευκολία για να αφήσεις τις δουλειές για λίγο αργότερα, αλλά προτιμάς να αφιερώσεις λίγο παραπάνω χρόνο, έτσι ώστε μόλις τελειώσεις να έχεις λιγότερες εκκρεμότητες και να χαλαρώσεις. Αυτό δείχνει ότι είσαι ένας πάρα πολύ συνεπής άνθρωπος. Τώρα, αν αφήνεις τα πιάτα άπλυτα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι κάτι πάρα πολύ κακό. Είσαι απλά πιο χαλαρός. Είσαι λίγο πιο μποέμ, θα έλεγε κανείς. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι το Bad Times.

0: 92,7 Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Nico's Weekend και Wake Me Up. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έρχεται Λεωνίδας Πέπλης αμέσως μετά. Και εγώ, τι θέλεις, έλα.
1: Καταρχάς σήμερα να πούμε ότι έχουμε και οι δύο άθλια φωνή άσχετα που έφτιαξε τώρα στο δρόμο.
0: Εμένα η φωνή μου είναι έτσι από την Πέμπτη. Καλά.
1: Ωραία, ναι, εμένα σήμερα χαλάει. Δεν πειράζει, θα είναι οι δύο ιώσεις σε ένα μικρόφωνο.
0: Δύο ιώσεις σε ένα μικρόφωνο. Λεωνίδας Πέπλης έρχεται αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί η κυρία Γενιώτη σήμερα είναι απούσα.
1: Θα κάνουμε ένα ψηλό ντουό.
0: Θα κάνουμε ένα ντουό. Οπότε συνεχίζετε να ακούτε δυνατά. Λέω να φύγω εγώ κάπως έτσι. Sweet surrender. AMR και McFly παίζει τώρα στον αέρα του DJ. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Μεγάλο φίλο να στείλω και στα παιδιά του TikTok που είναι εδώ από τις 10 το πρωί και έχουμε πει τα πάντα όλα. Ραντεβού αύριο. Bye bye bye bye.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Και πάνω που έλεγα ότι θέλω να κάνω μία εκπομπή με βροχή, να και μου δόθηκε ευκαιρία. Καλημέρα, καλησπέρα βασικά, Λάρισα. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Περιμένατε Φανή Γιαννιώτη. Εντάξει, σήμερα θα ακούσετε Λεωνίδα Πέπλη, Στέλλα Καρατζόχλου σε πολύ λιγότερες βέβαια εκφωνήσεις. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε παρέα και να ακούσουμε όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό που είναι ένα από τα αγαπημένα μου σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Είναι καντέμικη ημέρα, Τρίτη και 13. Είμαστε live και στο TikTok.

Stevie, David Guetta και Supernova Love εδώ στον DJ σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Εννοείται, πάτε στην ιστοσελίδα μας www.dj.gr, κάνετε κλικ στην κατηγορία διαγωνισμοί για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας διαγωνισμούς, νέα για τους καλλιτέχνες και επίσης μουσικά νέα και νέα που αφορούν το ραδιόφωνο. Daddy και Take Me There παίζει τώρα στον DJ. Σήμερα το σκηνικό του καιρού είναι το αγαπημένο μου και πραγματικά νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα.

Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες

Every single day εδώ στον DJ 95,7. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Εντάξει, πρωινές ώρες, πανικός εννοείται σε Ηρών Πολυτεχνείου, βλέπω στην Ιωαννίνων, στην Αθανασίου Λαγού και στην Περιφερειακή Οδό Λάρισης εκεί στον κόμβο της ΔΕΙΑΛ. Για να δω επίσης, βλέπω εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Θέτιδο, στην Κύπρου, καθώς και στη Βενιζέλου σε αρκετά τμήματά του, αν και είναι και μικρή βέβαια, και Ριάδο απέναντι από το υπεραστικό κτέλ νομού Λάρισης, στη Γρηγορίου Λαμπράκη και γενικότερα σε μεγάλες οδούς στη Λάρισα γίνεται πανικός. Εντάξει, δεν γίνεται σήμερα να αποφύγουμε τα αυτοκίνητα, βρέχει αρκετά. Yeah. Αλλά αυτό που θα πω είναι υπομονή. Και στην Παλαιολόγου βλέπω.

0: Kenya Grace και Strangers εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες του 24/7, Στέλλα.
1: Γεια σου, Λεωνίδα μου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ?
1: Έχω breaking news.
0: Όπα, όπα, τι είναι εδώ?
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα?
0: Τι
1: αυτό
0: γίνεται?
1: Αφορά εσένα και 3-4 άτομα στη Λάρισα που κάνουν ακόμα.
0: Έρωτα.
1: Έρωτα, που έχουν ακόμα επαφές.
0: Ναι, για πες μου.
1: Λοιπόν, υπάρχει έξαρση, λέει.
0: Α,
1: σεξουαλικός μεταδιδόμενης γαστρεντερίτιδας.
0: Τι λέει ρε φίλε, από πού?
1: Μεταδίδεται, λέει, και από σεξουαλική επαφή και έχει αρκετά έντονα συμπτώματα. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Και λέει ότι αυτό μεταδίδεται.
1: Βεβαίως.
0: Με το.
1: Βεβαίως.
0: Με το σεξ.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πας να κάνεις σεξ και να, μετά να μην βγαίνεις από την τουαλέτα. Τι κρίμα θα είναι.
0: Λάθος κουμπί ήθελα, αυτό ήθελα.
1: Τι κρίμα.
0: Κρίμα όμως.
1: Κρίμα. Ευτυχώς που το έχουμε κόψει το άθλημα.
0: Όχι, εγώ είμαι ακόμα εντός. Εκτός και πείτε αυτά.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα. Για όσους τώρα μόλις συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, είμαι ο Λεωνίδας Πέπλης, είναι η Στέλλα Καρατζόγλου στο μικρόφωνο 2 που η οποία τώρα.
2: Hello.
1: Να την ακούτε εκεί πίσω. Η Φανή Γιαννιώτη έχει φύγει για επαγγελματικό ταξιδάκι και εμείς είμαστε εδώ για να σας πω αυτή τη στιγμή ότι η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι καταπληκτικά, παιδιά, και αυτό αν μπορεί να κρατήσει για το επόμενο και υπόλοιπο του χειμώνα. Λοιπόν, έχουμε πολύ υπέροχα θέματα να συζητήσουμε μαζί. Γιατί τρώω τις λέξεις σήμερα. Εγκεφαλικό έχω πάθει, μην παίρνουν και τηλέφωνα εδώ. Το ραδιόφωνο όπως δεν το έχετε δει ξανά ποτέ. Αυτός είναι ο DJ.

0: Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Station. This is Radio DJ.

0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καταπληκτικό. Γιατί δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι είναι.
1: Το τραγούδι, γιατί, για τα φωνητικά μου
0: τα
1: καταπληκτικά.
0: Φωνητικά είναι.
1: Λοιπόν, έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου θυμούνται μόνο όταν περνάνε δύσκολα.
0: Ναι, η ιστορία τη ζωή μου είναι αυτή.
1: Μπράβο, λοιπόν. Όταν χωρίζουν, όταν τσακώνονται.
0: Όταν δεν έχουν λεφτά.
1: Όταν... Μπράβο, Στέλλα. Όταν δεν έχουν λεφτά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, είσαι ένα crisis friend.
0: Γι' αυτό με πιάνει κρίση.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό. Λοιπόν, είσαι ένα φίλο που αναζητούν όλοι μόνο απαραίτητα στι δύσκολε στιγμέ του, όπω λέει εδώ το άρθρο. Και όταν. Πρόσεξε με, και το χειρότερο ποιο είναι. Ότι όταν. Πάνε καλά στη ζωή του. Μετά ξέρει τι κάνουνε. Ο συνδρομητή που καλέσατε έχει πιθανόν το τηλέφωνο του απενεργοποιημένο όταν του παίρνει εσύ.
0: Ισχύει τόσο πολύ.
1: Αν το κλείσουμε εμεί το κινητό.
0: Θα πεθάνουμε.
1: Θα τελειώσουμε.
0: Θα καταρρεύσει το σύστημα.
1: Και μετά ξέρει τι γυρνάνε και λένε. Δεν είναι πραγματικό φίλος που δεν στηρίζεται πουθενά.
0: Παιδιά,
1: δεν
0: είναι τραγικό αυτό, όντως. Πάρα πολύ άνθρωποι. Μην το κάνετε, μην είστε τέτοιοι.
1: Και στις χαρές και στις λύπες είμαστε δίπλα, εννοείται, και βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
0: Το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας, by Leonidas Pepis.
1: Viber, Viber. 6988-9557-9557 να μας πείτε αν είσαι ένας crisis friend και μετά θα τα συζητήσουμε όλα εκεί. Τι είναι αυτό?
0: The Rembrandts. Mm-hmm. I'll be there for you, αφού μιλάμε για φιλαράκια.
1: Συμφωνώ.
0: Φιλαράκια.
1: Φιλαράκια.

Εδώ είμαστε, Τρίτη και 13. Όλες οι επιτυχίες του 24-7. This is DJ. Κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Τουμπάνος με τα καλύτερα μουσικά νέα. Εννοείται έρχεται ο Χρήστος, μετά η Φωτεινή Δάσκιου 6 με 7. Και εμείς 7 με 9 εδώ θα τα πούμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Σήμερα εκτάκτως παρέα με τη Στέλλα Καρατζόγλου στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή της Φανής Γιαννιώτη. Λοιπόν, περιμένω για τελευταία φορά τα μηνύματά σας στο Viber και μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και το app σε iOS και Android συσκευές που το αναζητείτε ως DJ957. Με ένα play ερχόμαστε κοντά. Empire of the Sun, αυτό είναι το We Are The People. Φιλιά πολλά!

0: Κιέ, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μόνο επιτυχίες. This is Radio DJ. Here we go.
8: Καλό μεσημέρι, Λάρισα, Τρίτη και 13. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, στον 95,7. Λάρισα, DJ, στην σημερινή εκπομπή έχουμε απίστευτες ειδήσεις. Ο Χιούγκελ παρέα με τον Snoop Dogg δίνουν μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Η Billie Eilish, ο Pitbull.

Στις 16 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το House, η νέα συνεργασία του Χιούγκελ με τον απόλυτο Snoop Dogg. Ο Χιούγκελ μάλιστα ανέβασε βίντεο από το στούντιο, όπου εκτός από μουσική το έριξαν και στην φιλοσοφία για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Snoop με το γνωστό του coolness εξηγεί πως ένα πτυχίο δεν σου εγγυάται καμία δουλειά σήμερα. Σκέψου απλά να έχεις καθηγητή επαγγελματικού προσανατολισμού τον Snoop Dogg. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Αν νομίζατε τώρα ότι τα εντυπωσιακά εξώφυλλα βγαίνουν απλά με ένα κλικ και λίγο Photoshop, ακούστε τι τράβηξε η καημένη Billie Eilish για το Hit Me Hard and Soft. Η κοπέλα έμεινε 6 ολόκληρες ώρες κάτω από το νερό, μπήκε σε μια δεξαμενή με φαρδιά ρούχα, της έδεσαν βαρύδια στους ώμους για να μην επιπλέει και βουτούσε για 2 λεπτά τη φορά με τα μάτια ορθάνυχτα, περνώντας ανάσες από μπουκάλα οξυγόνου. Όταν βγήκε είχε μελανιές, πονούσε ο λαιμός της και δεν μπορούσε να μιλήσει. Αυτό θα πει πραγματικά θυσία για την τέχνη. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Αν ψάχνετε την απόλυτη ενέργεια για τα πάρτι σας, ο Mr. Worldwide μόλις φρόντισε για εσάς. Ο Pitbull επιστρέφει με ολοκένουργιο άλμπουμ, το Bitcoin, με μια συλλογή από 24 ολοκένουργια tracks που μπλέκουν rap, ηλεκτρονική μουσική, merengue, country μέχρι και salsa. Φυσικά δεν λείπουν οι συνεργασίες με τους Enrique Iglesias, Lil Jon και τους Kiss που λέγαμε τις προάλλες. Ετοιμαστείτε, γιατί θα ακούγεται παντού. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τσοκολόγο. Ωρε φίλε, ακραίο!
4: Θανάσης 15 ετών, μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
5: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Μαμάκας.
6: Φαγητό της μαμάς.
7: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
6: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
7: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
6: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
7: Και με delivery στο 2410-2591-90 ή στο WhatsApp 6983-64-1439.
6: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
8: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
9: Εξουσιοδοτημένο σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
11: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας DJ ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, βροχερό το μεσημέρι στην Λάρισα. Αλλά δεν πέφτουμε, έχουμε ακόμα πολύ δυνατά θέματα. Μια πρόσμενη ροκ συνεργασία, ακυκλοφορείται συνεντεύξεις και το πιο μυθικό DJ set που έχετε δει ποτέ. Ακούμε μόνο επιτυχίες. I miss you.

επιτυχίες. Μια συνεργασία που δεν περιμέναμε, αλλά την χρειαζόμασταν. Η Ροζαλία συνάντησε τους Ιρλανδούς Rockers Fountains DC στο κομμάτι Where Is Gone, μια ορχιστρική μπαλάντα που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους Dopamine Chamber. Η Ροζαλία μας δείχνει για άλλη μια φορά πόσο ακομπλεξάριστη είναι με όλα τα μουσικά είδη και μας αρέσει πολύ. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Κιέ, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
3: Λάρισα DJ.
6: Hey, this is Ed Sheeran.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Dua Lipa.
9: What's up? It's your boy David Guetta.
10: Hey, it's Ava Max.
11: It's Calvin Harris.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Λάρισα.

πάμε τώρα σε μια είδηση που συγκινεί με συνέντευξη της Amy Winehouse από το 2007, που είχε χαθεί για σχεδόν 2 δεκαετίες. Βρέθηκε ξανά στα 23 της τότε. Αμέσως μετά την επιτυχία του Back to Black, η Amy δήλωνε πως δεν την ενδιαφέρει η φήμη, αλλά η ίδια η δημιουργία. Μάλιστα έλεγε πως ένιωθε

Κλείνω με κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε στα social. Οι Adriatic πήγαν στην Αίγυπτο, έστησαν τα decks τους και έκαναν ένα DJ set με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας. Μιλάμε για το απόλυτο μυθικό σκηνικό, να ακούς melodic techno, να χτυπάνε τα laser πάνω στις πέτρες και να έχεις από πίσω ένα μνημείο χιλιάδων ετών. Οι τύποι πήραν το rave, το πήγαν στον Φαραώ και μας άφησαν να τους χαζεύουμε από τις οθόνες των κινητών. Μεγάλο φόμο. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
8: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
15: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ Hit Music 24-7.
1: Hello! Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι τρίτη σήμερα, είναι η 13η μέρα για το μήνα, Οκτώβρη. Τρίτη και 13. Παιδιά, αλήθεια, μόλις το συνειδητοποίησα αυτό, δεν είναι και πολύ καλός ιονός σε μια τέτοια πραγματικά καταθλιπτική ημέρα. Άκουγα όλες τις πρωινές εκπομπές του DJ και νομίζω πως άκουσα Λεωνίδα από Επίλη 12 με 2 να λέει ότι είναι φανταστικός και ιδανικός καιρός. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ό,τι χειρότερο αυτός ο καιρός. Το δηλώνω επίσημα, ναι, καταδικάστε με σε όποιον αρέσει αυτός ο καιρός, ας αλλάξει ραδιόφωνο. Απορώ τι απολαμβάνετε σε αυτό το σκηνικό του καιρού που έχουμε σήμερα στη Λάρισα. Εγώ ήδη μπούκωσα χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Απλά επειδή είναι χαλασμένος ο καιρός. Επειδή έχουμε τόση υγρασία στην πόλη της Λάρισας. Κατά τα άλλα, και φάρες και σήμερα. Μόνο επιτυχίες. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Δυναμώστε την ένταση. Το DJ Evening Show ξεκινάει αμέσως τώρα. Σε λίγο ακούμε BB Rexha, Taylor Swift, Artemas. Στο ξεκίνημά μας, η Σιένα Σπύρο με το Great Expectation.

Artemas. I like the way you kiss me. Δυνατά στον DJ. Τώρα εγώ από το πρωί έχω ένα πραγματικά τόσο περίεργο feeling ότι είμαι άρρωστος, ότι έχω πυρετό, ότι έχω ένα πολύ έντονη ανεβασμένη θερμοκρασία σώματος. Βέβαια με διαψεύει το θερμόμετρο που το έχω δοκιμάσει 3-4 φορές το πρωί, δείχνει ότι είμαι φυσιολογικός. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν νιώθω φυσιολογικός. Νιώθετε κι εσείς κάτι τέτοια περίεργα ψυχοσωματικά? Έλατε να τα μοιραστούμε όλα μαζί, τις απόψεις μας, τα ιατρικά μας, εδώ στα social του DJ, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Τα λέμε και στο Viber, εννοείται όλα αυτά. Στο 69-88-957-957 μοιραζόμαστε μουσικές επιλογές, μοιραζόμαστε νέα ειδήσεις, ό,τι σας ανεβάζει τη διάθεση τέλος πάντων. Φυσικά dj.gr. Και επιπλέον μπορείτε να κατεβάσετε και το νέο μας application εντελώς δωρεάν στο Play Store και στο Apple Store, για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερα 1 επιτυχίες. Mo Black, Franz Fala τώρα και για more είναι στον DJ.

13 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 2011, οι Maroon 5 βρίσκονται στο top 10 του βρετανικού chart singles με το Moves Like Jagger, στο οποίο συμμετέχει και η Κριστίνα Αγγιλέρα. Το 2016, σαν σήμερα, ο Bob Dylan τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2016, καθιστώντας τον πρώτο τραγουδιστή, παύλα τραγουδοποιό, που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Ενώ το 2023, σαν σήμερα, η ταινία Taylor Swift The Eras Tour κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους. Η ταινία έχει σημαντική ζήτηση εισιτηρίων, συγκεντρώνοντας ρεκόρ 37 εκατομμυρίων δολαρίων στην πρώτη ημέρα προπόλησης σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικές παγκόσμιες προπολήσεις. Εμείς τώρα πάμε στο break των 4:30 με Purple Disco Machine, Sophie and the Giants και το In the Dark.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Τέτοιες κομματάρες δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Ριάννα και Καλή Μιχάλης με το We Found Love. Και επιπλέον η Ριάννα μας δηλώνει πως έχει πάνω από 100 τραγούδια τα οποία έχει να κυκλοφορήσει. Τι περιμένεις κοπέλα μου, άντε κυκλοφόρησέ τα. Τώρα το Netflix φέρνει στις οθόνες μας μία από τις πιο συναρπαστικές, σκοτεινές αλλά και επίκαιρες αληθινές ιστορίες της σύγχρονης εποχής, παρουσιάζοντας το πρώτο τρέιλερ για τη μίνι σειρά The Altruist. Η σειρά ξετυλίγει το χρονικό της ανόδου αλλά και της θεαματικής πτώσης δύο νεαρών ιδιοφυών που κατάφεραν να δημιουργήσουν μία αυτοκρατορία δισεκατομμυριών μέσω της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων. Η μίνι σειρά The Altruist θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Νοεμβρίου. Έχει γίνει ήδη τεράστιος δώρος για αυτή τη σειρά. Θα αποτελείται από 8 επεισόδια, τα οποία θα είναι όλα διαθέσιμα την ίδια ημέρα και ανυπομονώ να την δω.

Jamaican. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Απόγευμα 3 και 13 εδώ στον DJ. Και στο στούντιο επιστρέφουν από τη διαβάζω οι Rolling Stones, προετοιμάζοντας το επόμενο μουσικό τους βήμα. Ο σαξοφωνίστας Courtney Payne αποκάλυψε ότι ηχογράφησε με τον Mick Jagger πριν από λίγες εβδομάδες. Η είδηση έρχεται μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο Foreign Tones. Dennis Lloyd τώρα και το movie.

0: κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
1: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Μπαρμπρίζ Ντουργέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι από Μαδρίτης, είναι η 13η μέρα για το μήνα Οκτώβρη 2026. Φυσικά και αυτή την ώρα αυτό το ελαφρύ ψηλόβροχο συνεχίζεται να συνεχίζεται στην πόλη της Λάρισα στους 16 το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία φυσικά και αυτή την ώρα επικοινωνείτε μαζί μου σε όλα τα social αλλά και στο Viber. Τα λέμε στο 69-88-957-957. DJ.gr για να μην χάνετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Έχουμε και νέο ανανεωμένο application. Το κατεβάζετε και αυτό, έτσι. Σε λίγο ακούμε Zayna, Teddy Swims, The Second Voice. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Anodr και Talk To You.

The Second Voice και Let Me Be. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Εμείς τώρα όπως και κάθε Τρίτη πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στο Shazam Chart σε όλο τον κόσμο. Στη θέση νούμερο 5 είναι Hugel με το Jamaican. Νούμερο 4 του Global Shazam, Tame Impala και Loser. Στη θέση νούμερο 3 ξανά Hugel με το Moving to the Sun. Νούμερο 2 Karol G, Baby Who. Ενώ για αυτή την εβδομάδα στην κορυφαία θέση του Shazam, το τραγούδι το οποίο δηλαδή αναζητήσατε περισσότερο στην πλατφόρμα, είναι αυτό. Bad Times και Email Angel. Το πρώτο AI song το οποίο καταφέρνει να φτάσει τη θέση νούμερο 1 σε αυτό το chart, αλλά και την κορυφαία πεντάδα σχεδόν σε όλα τα παγκόσμια charts. Μας αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που δεν στηρίζουμε AI, και το ακούμε μαζί. Έδωσαν DJ αμέσως τώρα.

Αυτό είναι το The Night. Είναι σαν DJ, Vinny Show της Τρίτης, εδώ σαν DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στην Miley Cyrus, η οποία συνέβαλε στη συγκέντρωση πάνω από 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά για το Downtown Women's Center, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αφιερώνεται στην παροχή βοήθεια σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα της έλλειψης στέγης αλλά και της επιβίωσης. Μπράβο στη Miley Cyrus για αυτό της το κατόρθωμα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα δυνατά με Black Coffee. Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, νομίζω ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό καιρό. Δυναμώσε λίγο παραπάνω την ένταση και απολαύστε το μαζί μου εδώ στον DJ.

Magnetic στον DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στην Britney Spears, η οποία μας παρουσίασε ένα κυκλοφόρητο τραγούδι, το οποίο είχε γράψει μάλιστα μαζί και με τον πρώην σύντροφο της Justin Timberlake. Η Αμερικανίδα pop star πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου μια νέα έκδοση του άλμπουμ της Britney με αφορμή την 25η επέτειό του. Και εν όψη αυτής της νέας κυκλοφορίας, η τραγουδίστρια μας παρουσίασε και το τραγούδι She'll Never Be Mine, το οποίο αρχικά είχε ηχογραφηθεί για να κυκλοφορήσει μαζί με το τρίτο της άλμπουμ το 2001. Τι να πει κανείς, καλό αργά παρά ποτέ. Hey, DJ. All your favorites in one place. 95.7 Radio DJ. Let's

Είναι η BTS με το Swim στο DJ Evening Show της Τρίτης. Εγώ τώρα να σας πω στον Nicolas Cage, τον διάσημο Hollywoodιανό ηθοποιό. Δεν ανήκω στο κλαμπ των ηθοποιών που είναι φιλική προς την τεχνητή νοημοσύνη. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Νίκολα. Ο Nicolas Cage επισήμανε ότι θέλει να συνεργαστεί με σκηνοθέτες της Gen Z που προσπαθούν ωστόσο να διατηρήσουν την ανθρώπινη υπόσταση στην αφήγησή τους και δεν έχουν καμία επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Φωτεινή Δάσιο είναι εδώ, έρχεται για την επόμενη ώρα στην παρέα σας. 7 με 9 Λεωνίδας Πέμπλης. Εμείς ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τετάρτης στις 4 που εύχομαι να είναι καλύτερος ο καιρός. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ, μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899, μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ, μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρίσταλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρίσταλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
4: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, Πέρος, πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Βροχερή έτσι, Τρίτη σήμερα. Βροχερή και η πόλη μας. Εδώ είμαστε σταθερά όμως εμείς, το 95 και 7 Larissa DJ. Είμαι η Φωτεινή πίσω από το μικρόφωνο και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 7.

αυτό ήταν το Love Me Not. Και έπαιξε δυνατά στον DJ. Τρίτη και 13 σήμερα, Οκτωβρίου 2026. Χρόνια πολλά να πω στην Αγαθονίκη που γιορτάζει σήμερα, στη Χρυσή, στη Χρυστάλλα, στη Φλωρεντία και στο Φλωρέντζιο. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, ένα μεγάλο φίλι και μια μεγάλη αγκαλιά για εσάς. Η θερμοκρασία στην πόλη μας έχει κατέβει αισθητά στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, εντάξει παιδιά, κατέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία, λογικό και επόμενο, βρέχει όλη μέρα. Αλλά το Σάββατο είχαμε 27 βαθμούς. Ασχολίαστο. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957 να μεγαλώνει και η παρέα μας όπως πάντα. Call my name για τη συνέχεια, δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All your favorites in one.

0: Zerb και Khalid ήταν το Faded Eyes. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και φύγαμε να πούμε τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Βέβαια, Τρίτη και 13 σήμερα, πώς μπορούμε να μιλάμε για τύχη. Θα μιλήσουμε όμως. Καλώς ήρθες, Λεωνίδα.
1: Γεια, γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε. Στο νούμερο 4, λοιπόν, σήμερα είναι ο υδροχόος. Ό,τι είχε κολλήσει μπορεί να αρχίσει να κινείται ξανά.
1: Ναι.
0: Μία νέα ιδέα, μία επαγγελματική εξέλιξη βοηθά να περάσεις μπροστά. Mm-hmm. Στο νούμερο 3 είναι ο Λέων.
1: Μ' αρέσει.
0: Ωραία. Η προσπάθειά σου αναγνωρίζεται και μπορεί να κερδίσει το θαυμασμό των άλλων.
1: Ωραία.
0: Στο νούμερο 2, το Ξώτης. Η αισιοδοξία σου φέρνει ευκαιρίες και νέες προοπτικές. Και μία γνωριμία στο προσκήνιο.
1: Μπράβο.
0: Και στο νούμερο 1, ο ηχθής. Δεν είσαι μέσα, να ξέρεις. Η διέστηση και η φαντασία σου οδηγούν σε κάτι έτσι που έχει πραγματική σημασία για εσένα.
1: Ό,τι ακούσατε για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια, δεν ισχύει τίποτα.
0: Γιατί δεν ισχύει?
1: Καταρρύπτω την απαυτή σου. Τη στήλη σου αυτή. Γιατί πρώτον δεν είμαι εγώ, δεύτερον δεν είμαι εγώ και τρίτον όταν είμαι εγώ δεν είναι αυτό που είναι αυτό. Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, θα το δεχτώ γιατί σήμερα είναι Τρίτη και 13.

0: Benny Benassi, Every Single Day. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και πριν σας πω αντίο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζω μέσα στο στούντιο. Ο ναι. Λεωνίδας. Τι κάνεις, Λεωνίδα?
1: Στολίζουμε τα αποκριάτικα, παιδιά. Όχι τα αποκριάτικα.
0: Ωραία. Halloween λέγεται. Ναι. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είμαι μπλεγμένη εδώ πέρα με αράχνες, με σκελετούς και όλα αυτά τα συναφή, τα ξέρετε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έρχεται Λεωνίδας Πέπλης αμέσως μετά 7 με 9, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους και να προσέχετε τους εαυτούς σας.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Εσείς, τι φάση!
7: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
8: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα Λάρισα, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πελβής πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 σήμερα Τρίτη και 13 παρακαλώ. Εντάξει, δεν νομίζω να είστε τίποτα από αυτούς που πιστεύουν σε αυτά. Ελπίζω όμως όλα να πάνε τέλεια, αν εξαιρέσεις το σκηνικό του καιρού που είναι πολύ βροχερό. Θέλει λίγο προσοχή στους δρόμους και γενικότερα από τους οδηγούς που περνάνε δίπλα από λακκούβες και σε κάνουν λούτσα. Αν είσαι ένας από αυτούς, σε παρακαλώ αδερφέ, μείωσε ταχύτητα

0: Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. All your favorites in one place.

Day. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Εννοείται www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, καθώς και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Πας στην κατηγορία διαγωνισμοί και τα βλέπεις όλα εκεί συγκεντρωτικά. Baby Doll παίζει τώρα για εσένα. www.dj.gr. Μας ακούς εκεί διαδικτυακά, οπουδήποτε και αν είσαι, και κατεβάσεις και το νέο app σε iOS και Android.

Sweet Disco και React εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες 24/7, ενώ τώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία και το επόμενο 48ωρο θα επηρεάσει τη χώρα μας με έντονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Παράλληλα, σύμφωνα με μετεωρολόγο, η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας που ήδη έχουμε ήδη και νιώθουμε γενικότερα, ενώ στα πολύ ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις μάλιστα. Γενικότερα από αύριο η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά και γενικότερα η θερμοκρασία και ο καιρός θα παραμείνουν έτσι ακριβώς όπως είναι σήμερα, βροχεροί και γενικότερα όπως προείπα και στα βουνά αναμένονται και οι πρώτες έτσι, χιονοπτώσεις. Άλλη μια μέρα που δεν θα έπρεπε να κάνω ραδιόφωνο είναι αυτή. Αυτό που σας είπα μόλις τώρα το διάβασα 20 φορές και δεν κατάλαβα καν τι είπα. Να είστε καλά.

0: Κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410-592032 και έφυγες.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στις 12 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέπλης πίσω το μικρόφωνο του DJ 95,7. Για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957, καθώς και σε όλα τα social media. Αυτή την ώρα έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, υπέροχα θέματα να συζητήσουμε. Και άλλα πολλά εδώ στον DJ.

στον DJ 95,7 σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες του 24/7, ενώ η Pizza Fan φέρνει στο τραπέζι σου πίτσα, σαλάτα, γεμάτες πρωτεΐνη, ενώ για επιδόρπιο σε περιμένει το νέο Tropical Crunch Bites. Στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6988-957-957 τη φράση Pizza Fan και μπαίνεις εννοείται στην κλήρωση γιατί 5 τυχερία που εσάς θα κερδίσουν αυτά τα 3 υπέροχα καλούδια από την Pizza Fan. Αν τώρα όμως μου κάνει story, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτό εδώ το τραγούδι, το Rain Dance από Dave, και κάνει tag τον DJ 95,7, βάλεις τέρμα την ένταση. Εγώ θα σου δώσω επιτόπου τώρα μόλις, όποιος κάνει πιο γρήγορα story, αυτό το δώρο από την Pizza Fan. Για να σας δω, Larissa Radio DJ είναι το Instagram μας.

πόσο μου αρέσουν αυτά τα άμεσα παιχνίδια. Η νικήτρια είναι η Μαρία από το Story, που έκανε story το Raindance και κέρδισε υπέροχα καλούδια από την Pizza Fan. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας ακόμα. The Neighborhood και Sweeter Weather στον DJ.

και είναι η Grace και Strangers. Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24-7. Κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα. Μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Μπαίνετε και στο πρόγραμμα από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 10 τι λέω, στις 2 Γιάννης Τουμπάνου, στις 4 DJ Evening Show με το Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσιο και εμείς 7 με 9 θα τα πούμε εδώ αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα φιλιά μου λίγο πριν κρίσω στην Χρύσα, στην Χρύσο Βαλάντο, η οποία μου λέει εδώ αν τρέχουν διαγωνισμοί. Μπαίνει στην κατηγορία διαγωνισμοί στο www.dj.gr και τα βλέπεις όλα εκεί. Λοιπόν, από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Αρκετή προσοχή στους δρόμους χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο καιρός είναι οκ για ύπνο, ε. Clean Bodied, Zara Larsson και αυτό το Symphony.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και περιπτώσεις.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: κάνεις εδώ?
1: DJ,
2: DJ,
1: DJ,
2: DJ.
1: Καρφωμένο, εκεί.
0: 95,7. Λάρισα DJ.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

έχεις όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
2: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
2: Λάρισα DJ.
4: Hey, this is Selena Gomez.
5: Hi, this is Harry Styles.
6: Hey guys, this is Ariana Grande.
7: Hey, what's up, it's Coi Leray.
8: Hello, I'm Louis Capaldi.
9: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα. Για τη Λάρισα.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.